παλιά ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος. 972.

0: εκεί που αγαπάς.
1: Και ό,τι άλλο προτιμάς.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
2: Σ' αγαπάω, τρελό.
1: Ένα ταξίδι της καρδιάς.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Αλλιά ύπνη.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Μαντήλη αγάπη ανεμίζει. Δεν είναι εσύ. Όποια και να είναι, όπου και να είναι, δεν είναι εσύ. Κι όσο ο χρόνος περνάει, θολώνει η επιστροφή. Γιατί είσαι εσύ.
1: Στο σπίτι με μόνη.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Για ποια αγάπη, για ποια αγάπη μου μιλάς, ποια όνειρα χαμένα, που μια φορά δεν έτρεξε το δάκρυ σου για μένα. Για ποια αγάπη μου μιλάς, το ξέρω δεν σε νοιάζει, αν κλαίω για χατήρι σου.

0: ώρα.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφέ!
5: Ήτα να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε, λαμινέτια επάνω, χρώματα θα χρειαστούμε, ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία, πού να τα έχει ούλα!
4: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
5: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχαλασέ, ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
4: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύγομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ήδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης.
4: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
5: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

saudade. Όπα με τσιόκο πελουδάκι, τροσένει σούλο το δουνιά, άκου το ζωηδάκι.

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Για πάμε να το πούμε και αυτό το τραγουδάκι παρέα έτσι για να δέσουμε πιο καλά.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
1: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
2: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
4: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή!
7: Ήταν να κάνω, αδερφέ! Πλακάκια θέλουμε! Λαμινέιτ για επάνω! Χρώματα θα χρειαστούμε! Ηλεκτρικά, υδραυλικά! Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα!
6: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή! Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία! Πάμε σε οποιονδήποτε!
7: Εσύ που επίες, Μανολιό! Αποχάλασε! Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες!
6: Γιώργος Μπαξεβάνης! Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι! Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι! Γιώργος Μπαξεβάνης! Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά! Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης.
6: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
7: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
6: Γιώργος Μπαξεβάνης. Γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
8: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
6: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
7: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 970. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
8: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: 97,2. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 972.
0: Αυτό
1: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
7: Αχ καλέ, καντινέ ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
6: Τι θες γλυά μου, τι φοράς?
7: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
7: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
6: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
7: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
6: Αν τολμήσει να το πει.
7: Τα θέλω όλα.
6: Αμάν τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
6: Ωρα Παναγία μου.
8: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 970 25 825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
0: Στις 10 το πρωί προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα. Προσδεθείτε.
3: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Όταν αστράφθηκε βροντά, βγαίνει το ουράνιο τόξο. Καλή σας μέρα. Πέμπτη σήμερα, 8 Οκτωβρίου 2026. Φεύγει, το είπαμε και χθες, φεύγει σιγά σιγά ο Οκτώβριος. Να μπαίνουμε στο Νοέμβριο. Να ανοίξουν τα ρακάδικα, να πιούμε καμιά ραγή. Πατάτα αυτή, ωραία θα είναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πριν περάσουμε στην επικαιρότητα της ημέρας, το πρώτο ζήτημα είναι ότι θα έχουμε κοντά μας εδώ στο ράδιο Χερσόνησο, στο Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχάρη Δοξαστάκη. Το δεύτερο είναι ότι σήμερα το ξέρετε ότι έχουμε γιορτή μεγάλη. Είναι η Αγία του Θεού να γεμίζει την καρδιά μας με την αγνότητα και τη δύναμη της ψυχής της. Είναι της Αγίας Πελαγίας. Μεγάλη χάρη της. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν από το ράδιο Χερσόνησος. Αν έρχεται κάποια που γιορτάζει σήμερα, κάποια φίλη, θεία, ξέρω, μητέρα, μην ξεχάσετε να της πείτε τα χρόνια πολλά. Λοιπόν, τώρα 9 στους 10 άντρες συμφωνούν ότι οι γυναίκες τους έχουν πάντα δίκιο. 9 στους 10. Ο δέκατος εξαφανίστηκε και δεν έχουμε νέα του από τότε. Πιστεύω να το καταλάβετε, έτσι. Να μην σας το εξηγήσω. Πρέπει να το καταλάβετε. 9 στους 10 άντρες συμφωνούν ότι οι γυναίκες τους έχουν πάντα δίκιο. Ο δέκατος έχει εξαφανιστεί και δεν έχουμε νέα του από τότε. Τον έφαγε η γυναίκα του. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια είδηση, φίλες και φίλοι, και θέλω να το προσέξετε αυτό, γιατί έχουμε τον πάροχο ηλεκτρονικής για όλες τις επιχειρήσεις χοντρικής. Είναι η προθεσμία υποβολής δήλωσης έως τις 12 Οκτωβρίου 2026. Τώρα, 12 Οκτωβρίου, πρέπει να υποβληθεί η σχετική δήλωση στην ΑΕΔΕ από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση της μεταβατικής περίοδου. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Η μεταβατική περίοδος σταδιακής εφαρμογής είναι από τις 2 Νοεμβρίου 2026 έως 31 Ιανουαρίου 2027. Και από 2 Νοεμβρίου 2026 η έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Το λέμε, προσέχετε παιδιά, γιατί μετά θα έχουμε καμπάνες. Τώρα, η computerview.gr είναι εδώ, να μην χάσετε τη διορία, και έχει οργανώσει ειδικό τμήμα ειδικά για τις δηλώσεις παροχών. Μην το καθυστερείτε. Καλέστε την. Το τηλέφωνο της ComputerView είναι 2897-025-825 για ενημέρωση, προσέξτε τι λέω, για ενημέρωση και άμεση ενεργοποίηση εάν τυχόν το θέλετε. Πάρτε ένα τηλέφωνο, δεν είναι κακό. Να ενημερωθείτε, γιατί μετά θα είναι αργά. Λοιπόν, τώρα, ναι, τα πήραμε τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Πού να πάμε? Θα πάμε, φίλες και φίλοι, θέλω να πάμε μέχρι τον Αποσελέμη. Το φράγμα του Αποσελέμη, τα ύψη βροχής ανέβασαν τη στάση στον ταμιευτήρα. Τώρα, ξέρετε ότι αυτό πέρυσι είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Είναι μια μεγάλη ευθύνη που φέρνει ο ΟΑΚ για τις καταστροφές που έγιναν στο οροπέδιο Λασιθίου. Από πέρυσι έχει γίνει τόση φασαρία στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, για μια στρόφιγγα που είχε χαλάσει και ακόμα την περιμένουν να έρθει από τη Γαλλία, λέει. Τη Γαλλία θα έρθει. Με τα πόδια, αν είχε πάει κάποιος, θα την είχε φέρει πιο γρήγορα από το αεροπλάνο. Τώρα, αυτό που λέμε, όποιος θέλει να ζυμώσει, 5 μέρες κοσκινίζει. Και δεν φτάνει αυτό, έστειλε ο ΟΑΚ έναν άσχετο να ανοίξει άλλη μία στρόφιγγα και αντί να την ξεβιδώσει προς αριστερά, που ανοίγουν όλες, την έσφαξε προς δεξιά. Με αποτέλεσμα να σπάσει και η άλλη. Εάν, λέω τώρα εγώ, εάν είχε ανοίξει πριν την κακοκαιρία, που έλεγαν όλοι οι μετεωρολόγοι, τα ραδιόφωνα το λέγαμε συνέχεια, ότι θα ρίξει νερό 400 χιλιοστά και πάνω, δεν θα είχε γίνει όλη αυτή η ολική καταστροφή. Τελεία και παύλα. Θα τα ακούσουμε όμως, θα την κάνω την ερώτηση του Δημάρχου, να δούμε τι θα πει, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τα υψηλή βροχής ανέβασμα στη στάση του ταμιευτήρα.
1: Ένα αστροπέδιο λαστιθίου ενίσχυσαν σημαντικά τον ταμιευτήρα του φράγματος από Σελέμη. Μέσα σε διάστημα τριών ημερών, 4,6 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού εισήλθαν στο μεγάλο υδρευτικό έργο της Ανατολικής Κρήτης, ανεβάζοντας τα αποθέματα στα 13.700.000 κυβικά μέτρα νερού.
2: Αυτή τη στιγμή, μετά τις τελευταίες μέρες και τα καιρικά φαινόμενα που ενίσχυσαν σημαντικά το φράγμα, βρισκόμαστε περίπου στα 13.700.000 κυβικά. Έχουμε δηλαδή μία ενίσχυση του φράγματος περίπου 4.600.000 κυβικά.
1: Υψηλόβαθμα στελέχη του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης εκτιμούν ότι τα αποθέματα θα ξεπεράσουν τα 15 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού τις επόμενες ημέρες στο φράγμα Ποσελέμη, ενώ την ίδια ώρα σημειώνουν ότι δεν υπήρχε καμία τεχνική δυνατότητα αποφυγής του πλημμυρικού φαινομένου.
2: Θεωρούμε ότι θα ξεπεράσουμε τα 15 εκατομμύρια κυβικά μέσα στο φράγμα μετά αυτό το καιρικό φαινόμενο. Συνεπώς, από αυτή την πλευρά είναι πάρα πολύ θετικό.
1: Εξασφαλίζουμε τρεις χρονιές.
2: Περίπου τρεις χρονιές. Με δεδομένο βέβαια ότι σίγουρα περιμένουμε και άλλα φαινόμενα. Ελπίζουμε όχι τέτοια ένταση, γιατί πρέπει να ομολογήσουμε ότι ήταν πρωτοφανές αυτό το φαινόμενο.
1: Και όλα αυτά στη σκιά τη έντονη δυσαρέσκειας των αγροτών που αντίκριζαν μέσα στις λάσπες τα χωράφια και τις οδιές τους, αφήνοντας αιχμές για
0: Λένε φίλε και φίλοι, ότι είναι πρωτοφανές το καιρικό φαινόμενο, αυτό λέει ο ΟΑΚ. Και λέει, εάν ξαναγίνει κάτι τέτοιο, τι γίνεται. Εάν ξαναγίνει κάτι τέτοιο, και πού το ξέρεις εσύ ότι δεν θα ξαναγίνει. Λένε ότι εσύ σκέφτεσαι και κάνεις όνειρα και ο Θεός γελάει. Έτσι είναι.
1: Τεχνικά κενά στη διαχείριση της όλης κατάστασης.
2: Είμαστε ακόμα στον Οκτώβριο, κανείς δεν περίμενε αυτό το φαινόμενο. Επαναλαμβάνω ότι είναι ένα φαινόμενο που γίνεται για πρώτη φορά εδώ και 20 χρόνια, που δεν μπορούσε κανείς να υπολογίσει το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Κανένα τεχνικό μέσο, με καμία, να το πούμε έτσι, δεν υπήρχε δυνατότητα.
0: Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, είπε. Τα άκουσα καλά. Θυμάστε το 2020 τι έγινε. Θυμάστε στα Μάλια την καταστροφή. Θυμάστε στη Σταλίδα τα νερά που έτρεχαν. Θυμάστε και στην εκκλησία των Μαλίων τι είχε γίνει. Τα ξεχνάμε αυτά. Άρα λοιπόν, τι μας λες δεν έχει ξαναγίνει. Έχουν ξαναγίνει. Και πού το ξέρουμε εάν δεν ξαναγίνουμε. Είπα πριν λίγο. Εσείς τα λέτε και ο Θεός γελάει. Μάλιστα.
2: Να μπορέσουμε να αποστραγγιστούν, να απομακρυνθούν αυτά τα νερά από το οροπέδιο Λασιθίου και να αποφευκτεί το πλημμυρικό φαινόμενο.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν ζημιές στο θυρόφραγμα στην περιοχή του Χώνου και συγκεκριμένα στον Κοχλία του θυροφράγματος. Τη δημιουργία συντονιστικής τεχνικής ομάδας με τη συμμετοχή δήμων και φορέων προωθεί ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης.
2: Έχω πάρει μία πρωτοβουλία, την οποία έχω κοινωνήσει, έχω μεταφέρει στους εμπλεκόμενους φορείς, στους δημάρχους, να δημιουργήσουμε μία συντονιστική ομάδα, η οποία, τεχνική να το πούμε έτσι ομάδα,
0: μάλιστα,
2: η οποία σε πότε τέτοια φαινόμενα θα λειτουργεί, θα παρακολουθεί,
0: θα
2: ενημερώνει τις διοικήσεις.
0: Άντε να δούμε.
2: Μέσα από ένα πλάνο συνεργασίας να αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο τρόπο παρόμοια φαινόμενα.
1: Για πρωτοφανές καιρικό φαινόμενο στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου καταγράφηκαν 450 χιλιοστά βροχής, ποσότητα ιδιαίτερα υψηλή σε σχέση με τον ετήσιο μέσο όρο των 700 έως 900 χιλιοστών, έκανε λόγο ο Άρης Παπαδογιάννης. Την ίδια ώρα θέμα χρόνου είναι η υπερχείληση στο φράγμα ποταμών, ενώ σημαντική είναι και η ενίσχυση της λίμνης Αγιάς.
2: Το ύψος ήταν 3,25 και τώρα έχουμε φτάσει στα 3,87. Έχουμε στο φράγμα ποταμών, που είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό φράγμα για τον ΟΑΚ και για την περιοχή του Ρεθύμνου, έχουμε περίπου 21 εκατομμύρια κυβικά. Είναι δηλαδή ένα μέτρο κάτω από την υπερχείλησή του.
0: Μάλιστα. Ένα μέτρο κάτω από την υπερχείλησή του. Δηλαδή, αυτό που λέει τώρα, κύριε Χιγηρή, είναι ότι είναι ένα μέτρο κάτω από την υπερχείλησή του. Είναι, σου λέει, εάν ξαναγίνει ένα τέτοιο φαινόμενο, θα υπερχείλησε. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Καλημέρα.

0: Και να, αδελφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαίνόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
1: Και να...

0: γλυκά και απλά.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλοι και φίλοι, για μια φορά την καλημέρα μας. Όπως σας είχαμε ενημερώσει, έχουμε τον Δήμαρχο Χερσονήσου, τον κύριο Ζαχαρή Δοξαστάκη, κοντά μας. Καλή σας μέρα, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε καλημέρα, πολύ που είσαστε κοντά μας. Να είστε καλά, τι κάνετε σήμερα, καλά, έτσι. Καταρχήν, πριν που.
2: Να αντιμετωπίσουμε τα έκτακτα και τα προγραμματισμένα.
1: Ναι, πριν πάμε για να πούμε αυτά τα έκτακτα, θέλω να δώσω περαστικά στον Αντιδήμαρχο και πιστεύω να είναι καλύτερα σήμερα. Μ' ακούτε?
2: Ναι, ακούω.
1: Ναι, να δώσουμε λίγο.
2: Δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες και η κατάσταση η οποία προκρίθηκε που έπρεπε να είμαστε στο πεδίο, υπάρχουν και αυτές οι παράπλευρες απώλειες. Ευτυχώς αναρρώνει, δόξα τω Θεώ.
1: Μάλιστα. Να είναι καλά, περαστικά του και από εμάς από το ράδιο Χερσόνησος. Κύριε Δήμαρχε, πάμε γρήγορα. Πριν μερικές μέρες είχαμε μιλήσει μαζί και μου λες, κύριε Λατζάκη, πάμε τώρα να κάνουμε μια καταγραφή των ζημιών. Τι έγινε, τι κάνουμε με αυτά?
2: Η επιτροπή, η οποία ορίζεται από τον νόμο και έχει ήδη οριστεί, είναι στο πεδίο. Υπάρχει μια στενή συνεργασία με την περιφέρεια Κρήτης, αλλά και με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, γιατί πρέπει να πούμε ότι για τα κτίρια αρμόδιο είναι το Υπουργείο, για τις αποζημιώσεις της επιχειρήσης της περιφέρειας. Η όποια αίτηση, αίτημα συμπληρώνεται και υποβάλλεται μέσω της περιφέρειας του Υπουργείου. Αυτή τη στιγμή έχουν εντοπιστεί τα σημεία τα οποία πρέπει να ζητήσουμε την έκτακτη χρηματοδότηση. Όσο αφορά το Δήμο, αυτό αφορά διάβρωση ακτών, φορά αγροτική οδοπία, τείχους αντιστήριξης, καταπτώσεις πρανών. Υπάρχει αναλυτική καταγραφή, συνδράμουν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, η τριμελής επιτροπή είναι στο πεδίο, υποστηρίζεται και από άλλους τεχνικούς υπαλλήλους. Υπάρχει καθημερινή και συνεχής συνεργασία με την περιφέρεια και πιστεύω ότι μέσα στο δεκαήμερο που όρισε ο Υπουργός θα έχουμε υποβάλει το αίτημά μας προκειμένου να τύχουμε τις χρηματοδότησεις που πρέπει να είναι γαλαντόμα αυτή τη φορά από πλευράς της κυβέρνησης, γιατί οι ζημιές πρέπει να αποκατασταθούν άμεσα. Σε λίγο έχουμε την ελαιοκομική περίοδο. Τα άμεσα, τα κατεπήγοντα τα οποία εμπόδιζαν την ομαλή λειτουργία της περιοχής θα έχουμε αποκαταστήσει ήδη με μηχανήματα δικά μας. Και τα υπόλοιπα περιμένουμε τις εγκρίσεις για να προχωρήσουμε.
1: Κύριε Δήμαρχε, όταν μιλάμε για να προχωρήσετε και να φτιαχτούν αυτές οι ζημιές, μιλάμε για το 2026 ή για το 2027?
2: Βέβαια. Φαντάζομαι ότι σε 15 μέρες από τη στιγμή που θα υποβάλουμε όλοι οι Δήμοι τα τεχνικά δελτία και τους πίνακες, τα Υπουργεία, τα αρμόδια θα απαντήσουν. Τα δύο Υπουργεία είναι το Υποδομών και το Κλιματικής Κρίσης. Ήδη και ο κύριος Δήμος και ο κύριος Κατσαφάδος που ήταν εδώ αναφερθήκαν αναλυτικά για τη διαδικασία, τον τρόπο και μέχρι πού μπορούν να επιχορηγήσουν. Αυτή τη στιγμή, όπως είπαν και εκείνοι, προέχει καταγραφή και κοστολόγηση των ζημιών. Και μετά θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα.
1: Ήταν πολλές ζημιές, κύριε Δήμαρχε, εσείς που κάνετε την αυτοψία?
2: Θα έλεγα ότι εμείς δεν πάθαμε πάρα πολλές ζημιές.
1: Ήταν καλύτερη η κατάσταση στη Χερσόνησο?
2: Ναι, εμείς απλά κληθήκαμε να διαχειριστούμε την τεράστια εκφόρτιση πολλών ποσοτήτων ομβρίων νερών από τον παραπλήσιο όμορο Δήμο Μινώα Πεδιάδος, που εκεί συνέβη κάτι το πολύ σημαντικό, λόγω του ότι τα έργα τα μεγάλα που κατασκευάζονται συσσόρευσαν μεγάλες ποσότητες υδάτων που οδηγήθηκαν μέσω των φυσικών αποδεκτών που μέχρι τώρα δεν είχαν συνηθίσει να δέχονται όλες αυτές τις ποσότητες. Υπήρξε εκεί ξεροκαμάρες το πρόβλημα που υπήρξε, το πλημμύρισμα που έγινε στο Δέλτα του Αποσελέμη. Και ευτυχώς στις Γούβες δεν είχαμε κάτι το οποίο να δημιουργήσει ζημιές ή επικινδυνότητα.
1: Γιατί όμως, κύριε Δήμαρχε, δεν ανοίξανε από το Λασίθι την κάνουλα να φύγουν τα νερά? Μόνο τελευταία ώρα το περίμενα.
2: Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, σηκώνει πολλή συζήτηση.
1: Ναι, εντάξει, αλλά.
2: Σημαίνει και στο παρελθόν.
1: Ναι. Το γνωρίζουμε.
2: Αυτό
1: γνωρίζουμε.
2: Το οποίο δεν μπορούν να κατανοήσουν οι άνθρωποι που καταστραφήκανε είναι ότι οι εξηγήσεις που δίνονται δεν ικανοποιούν. Δεν μπορεί ένα έργο που στήριζε 250 εκατομμύρια αφενός να μην δεσμεύει τις ποσότητες για να αξιοποιηθεί για ίδρυψη, απ' την άλλη να μην εκφορτίζει σε χρόνο τέτοιο τα πλημμυρικά νερά, να μην παθαίνουν τις ζημιές αυτές που πάθαν. Δηλαδή η αιτιολόγηση από πλευράς του ΟΑΚ ότι και αν ακόμα λειτουργούσαν οι δικλείδες πάλι θα πλημμυρίζανε, αυτές δεν είναι λογικές. Θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια τέτοια και μελέτη και παρουσία προσωπικού που και οι δικλείδες να ανοίγουν και το θυρόβραχμα να λειτουργεί και να μην έχουμε αυτές τις καταστάσεις που πραγματικά οδήγησαν σε βιβλική καταστροφή. Δηλαδή από τις 30.000 στρέμματα του κάμπου τα 18-19 έχουν πλημμυρίσει.
1: Βέβαια, βέβαια, γιατί και δεν φτάνει αυτό. Έστειλε το ΟΑΚΑ έναν άσχετο να ανοίξει μια στροβίγα και αντί να την ξεβιδώσει αριστερά πήγε και την άνοιξε δεξιά. Τώρα, αν είχε ανοίξει πριν την κακοκαιρία που έλεγαμε όλα τα ραδιόφωνα, οι μετεωρολόγοι ότι θα ρίξει νερό 400.000, κάτι πάνω, δεν θα είχε γίνει όλη αυτή η ολική καταστροφή, κύριε Δημαρχέ.
2: Έχετε δίκιο.
1: Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, αλλά τι να πούμε. Πάμε τώρα και μια ερώτηση να δούμε τι κάνουμε με τους κόμβους. Οι δήμαρχοι είχαμε μιλήσει πριν μια εβδομάδα με το τροχαίο, αυτό που είχε γίνει στο Μεδιτερανέο εκεί κοντά. Νομίζω ότι οι κυκλικοί κόμβοι, κυκλικές διαμορφώσεις που βελτιώνουν τη ροή και μειώνουν τα ατυχήματα χωρίς απαραίτητα φανάρια. Και λέμε τώρα εμείς, γιατί δεν μπαίνουν κόνοι αυτοί οι φωτιζόμενοι, κύριε Δημαρχή, γύρω-γύρω, ώστε να τα βλέπουν αυτά τα πράγματα?
2: Από την πρώτη στιγμή ως Δημοτική Αρχή είχαμε τις αστάσεις μας. Έγραψα αμέσως με την κατασκευή τους και την διαγράμμιση ένα κείμενο το οποίο το έστειλε στην αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας.
1: Ναι, αλλά όλοι λένε, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη σας διακόπτω, όλοι λένε ότι εσείς υπογράψετε για να γίνουν αυτοί οι κόμβοι.
2: Δεν έχουμε σχέση. Διότι ούτε εμπλοκή, ούτε στο σχεδιασμό, ούτε στην υλοποίηση, ούτε στην επίβλεψη. Εμείς απλά αγωνιούμε να δοθεί.

0: καταγγελία υπόμνημα δημότου μας που έγραφε κάποια πράγματα τα οποία είχαν μια βασιμότητα, τα αποστήλαμε, καθημερινά ενοχλούμε και ζητούμε τη βελτίωση στην άρση της επικοινωνίας. Από εκεί και μετά πρέπει να απαντήσουν και αυτοί που είναι αργότερα.
1: Τώρα η αλήθεια είναι αυτή, κύριε Δήμαρχε, ότι πρέπει να προσέχουν και οι οδηγοί και με τα μηχανάκια. Α, έχουν μπει μεγάλες ταμπέλες.
0: Όταν παραβιάζουμε το σήμα, δεν φταίει.
1: Αυτό λέω. Αυτό. Πρέπει, δεν φταίει βέβαια. Γιατί έχουν μπει, δόξα τω Θεώ, μεγάλες ταμπέλες.
0: Είναι παραβίαση πολύ σημαντική και από όμορες ιδιοκτησίες που έχουν περικλειστεί με κολονάκια. Μπαίνουν δυστυχώς με στο δρόμο πάλι. Γι' αυτό το επισήμανα στην υπηρεσία.
1: Ναι, ναι,
0: ότι
1: ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Μεγάλο το κενό και πρέπει να κλείσουν, γιατί πετάγονται τα αυτοκίνητα μέσα χωρίς καν να συναισθάνονται τι κίνδυνο μπορεί να προκαλέσει.
1: Ναι, ναι, μας στείλανε βίντεο εδώ πέρα. Θα σας το στείλω, κύριε Δήμαρχε, να δείτε. Δηλαδή δεν βλέπουν τίποτα, ούτε τα σήματα, ούτε τι περνάνε απάνω και δεν γίνεται. Ξέρετε ότι έχει γίνει μία πάτη με το Δήμο του Ηρακλείου και πρέπει να προσέχουν οι δημότες μας εδώ. Το έχετε διαβάσει?
0: Το που έγινε ναι. Ήταν μια πάτη που γνωρίζω στα πλαίσια της κυβερνοασφάλειας ναι. Την περιφέρεια, το Δήμο Αγίου Νικολάου.
1: Όχι, την απάτη που έγινε στο όνομα του Δήμου Ηρακλείου, επειδή καλούν σε ανυποψία στους πολίτες, ναι. Λέγοντάς τους ότι έχουν εντολή από το Δήμο Ηρακλείου να διακόψουν την παροχή ρεύματος στα σπίτια τους.
0: Το ήξερα αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και έχει γίνει.
0: Σίγουρα υπάρχουν πολλά περιστατικά και υπάρχει μεγάλη απάτη μέσα στην κοινωνία. Εμείς προσπαθούμε εδώ με τις διπλήρες της κατευθύνσης των Υπουργείων να προσέχουν καταρχήν υπάλληλοι μας και κατά δεύτερο λόγο και οι πολίτες. Γιατί είναι σοβαρό. Έχουμε βρεθεί σε πολλές τέτοιες καταστάσεις, άνθρωποι υπερήλικες να εκμεταλλεύονται την ηλικία τους και να τους οδηγούν σε προσπάθειες και απέλπιδες διαδικασίες που ζημιώνουν υπέρμετρα αυτούς τους ανθρώπους.
1: Βέβαια, έτσι είναι. Και να κλείσω, επειδή ξέρω ότι περιμένετε τηλέφωνο από τον Υπουργό.
0: Συνάντηση με τον Υπουργό.
1: Ναι. Κύριε Δήμαρχε, δύο κουβέντες για τον παραλιακό. Προχωράμε.
0: Ναι. Έχει ενταχθεί το έργο. Γίνεται συζήτηση. Περιμένουμε τη διευθύνουσα υπηρεσία να έρθει να εγκαταστήσει τον εργολάβο.
1: Ναι.
0: Τις επόμενες μέρες να ξεκινήσει το έργο σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει. Η σύμβαση είναι ενεργή, ο εργολάβος είναι εδώ. Η αρχαιολογία έχει υποβάλει τα αιτήματά της πάλι στο Υπουργείο Πολιτισμού για να προσλάβει το προσωπικό και ξεκινούμε να τελειώσει επιτέλους το έργο αυτό.
1: Να κάνει να τελειώσει και να γίνει εδώ η Χερσόνησο αυτό που περιμένουν όλοι. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας αποδεσμεύσω.
0: Καλημέρα,
1: καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούστε. Ακούσατε λοιπόν, φίλε και φίλοι, τον δήμαρχό μας. Απλώς μου είπε στο τηλέφωνο ότι Γιώργο, περιμένω τον Υπουργό. Γι' αυτό δεν είχαμε και πολλά να πούμε. Δεν πειράζει, να τον έχουμε εμείς συνέχεια. Μην φοβάστε.

αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμός. Πρωινή Πτήση με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10 αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα, υπεύθυνα και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: ανάψω μια.
1: Όπως θα φεύγεις λοιπόν, στο καλό να πας, για να μας γράφεις. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε τι θα ακούσουμε σήμερα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα φίλε
1: Γιώργο. Εγώ καλά είμαι. Εσείς τι κάνετε?
2: Για να έχω να μιλήσω.
1: Ναι, ναι. Ακόμη είσαστε ανοιχτά?
2: Τι να κάνουμε, μαζεύουμε τις δεκάρες, τα υπόλοιπα.
1: Δεν έχει κόσμο.
2: Κάτι
1: γίνεται.
2: Έχει πέσει πολύ όμως τώρα, δύο μέρες έχει πτώσει.
1: Δύο μέρες τώρα.
2: Άλλο που κάνανε πολλές ακυρώσεις λόγω του καιρού.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό το λόγο φαίνεται.
1: Μάλιστα. Εντάξει, δεν πειράζει. Είπαμε ότι...
2: δεν υπάρχουν στα ταμεία, είναι μία.
1: Κοίταξε να δεις, ό,τι μαζεύεται τώρα είναι στην άκρη, έτσι δεν είναι, εκεί, να περάσουμε το χειμώνα.
2: Πώς το πες αυτό?
1: Ό,τι μαζεύεται τώρα, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, τα βάζετε στην άκρη για να περάσετε το χειμώνα. Είναι τα μόνα λεφτά που μένουν.
2: Μήπως κάνεις κάποιο λάθος?
1: Δεν μένουν.
2: Αυτά τα λεφτά που μαζεύουμε τώρα,
1: ναι.
2: Για να πληρώσουν αυτά που πρέπει να πληρώσουν, όχι για να φάνε, όχι για να περάσουν.
1: Να πληρώσετε τι, δηλαδή του Ιουλίου, του Αυγούστου, τα χρήματα τι έγιναν, φύγανε?
2: Ποια λεφτά, γιατί πες κανένα να μην είναι λεφτά.
1: Αυτά που έμειναν.
2: Άντε ρε Γιώργο τώρα, τι θα κάνουμε τώρα. Για ρώτησε, πάρε, πήγαινε στον δρόμο και πήγαινε στα μαγαζιά με ένα αυτό και κάνε μια συνέντευξη.
1: Ναι.
2: Θα δούμε. Ποιος έχει λεφτά.
1: Ναι, έχουμε μιλήσει με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου εδώ στη Χερσόνησο και μου τα λέει, μη στενοχωριές, εγώ τώρα εντάξει λίγο έτσι να σας ανεβάσω, λίγο εντάξει. Μέχρι πότε υπολογίζετε να κλείσετε, πότε θα πάει?
2: Συνήθως 28 κλείνουμε περισσότεροι.
1: 28 αυτινό?
2: Ναι.
1: Α, σε 20 μέρες.
2: Ναι, 28 δεν ανοίγει κανένας.
1: Α, δεν ανοίγει.
2: Δηλαδή, ναι, αν ανοίξουν κάποιοι ελάχιστοι.
1: Αχα.
2: Δεν ανοίγει κανένας.
1: Εντάξει.
2: Έτσι είναι κάθε χρόνο. Τώρα από εδώ και πέρα, δεν ξέρω, αν τρελαθούμε όλοι και περιμένουμε το χειμώνα τουρισμού.
1: Να κάνει να γινόταν, αλλά με αυτά όπως είναι η Χερσόνησο, μην περιμένετε να έρθει τουρισμός. Γιατί και τώρα θέλω να σου πω, και το ξέρεις μάλλον, ότι όλο το καλοκαίρι έφυγε ο κόσμος από εδώ πέρα, πήγαινε στα Μάλια. Εντάξει, γιατί με αυτή την κατάσταση εδώ. Εντάξει, είχαν βέβαια δουλειά, αλλά ένα 30% έφυγε και πήγαινε στα Μάλια για να. Γιατί εκεί πέρα ήταν πιο αυτό.
2: Και μην ξεχνάς ότι εγώ είμαι ένας από τους πρωτεργάτες των βραδινών μαγαζιών στη Χερσόνησο, έτσι.
1: Mm-hmm. Βέβαια.
2: Είμαι από τα πρώτα μαγαζιά ανοιχτερινά και μένεις όπως από τον μπάρα. Ήταν από τα πρώτα μπάρα της Χερσόνησου.
1: Mm-hmm.
2: Το 80 που άνοιξε.
1: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων.
1: 28 κλείνεις, έτσι.
2: Ναι, 28 κλείνουμε.
1: Λοιπόν, κάτι έμαθα, 28 κλείνεις, στις 5 λέει φεύγεις σε διακοπές εξωτερικό, έτσι. Λεφτά δεν έχουμε, αλλά διακοπές πάμε, έτσι.
2: Όχι, μου κάνανε τα έξοδα.
1: Πού θα πας, Ταϊλάνδη?
2: Τα έξοδα, Γιώργο.
1: Εντάξει. Άμα σου κάνουν τα έξοδα, μια χαρά. Λοιπόν, κάτι μου έλεγες, μάλλον κάτι λέγαμε ύστερα με τον Αποσελέμη, με το νερό. Και είπα και στον Δήμαρχο, δεν ξέρω αν άκουσες τον Δήμαρχο τώρα που τον έβγαλε στον αέρα, τον άκουσες?
2: Ναι, βέβαια.
1: Που του είπα ότι είναι ποτέ δυνατόν να στείλουν κάποιον εκεί να ανοίξει την κάνουλα και αυτός αντί να την ανοίξει την έκθεση σκέσπασε η κάνουλα. Εάν είχε, φίλε μου, ανοίξει πριν την κακοκαιρία που έλεγαν όλοι οι μετεωρολόγοι, το λέγαμε τα ραδιόφωνα, δεν θα είχε γίνει όλη αυτή η ολική καταστροφή, να το πω έτσι.
2: Συμφωνώ μαζί σου και να σου πω κάτι. Δεν τα σκέφτονται. Δεν έχουν, δηλαδή δεν υπάρχει υπεύθυνο άτομο που να κάνει να σκέφτεται τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω γιατί. Το τι συμβαίνει δεν το γνωρίζω. Δηλαδή, τι να πεις,
1: παίρνεις
2: στο σταυρό σου και λες θα γίνει κάτι. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τίποτα. Όλοι το έχουν ρίξει το τρέλα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
1: Τόση καταστροφή, δεν ξέρω και πώς, τόσους ανθρώπους που έδιναν...
2: Μεγάλη ζημιά, Γιώργο.
1: Μεγάλη ζημιά.
2: Ατελείωτη ζημιά.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Καταρχήν σε πιάνει ένα τριχύλα.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα τα βγάλουν πέρα. Σε ρωτάω, πώς θα τα βγάλουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Το μεγάλο...
2: Με τόσα έξοδα που έχουν κάνει και περιμέναν να εισπράξουν 5 δραχμές για να μπορούν να ζήσουν και να βάλουν και την επόμενη... χρονιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν πολύ, πολύ, πολύ.
2: Είναι πάρα πολύ. Εκείνο που θέλω να σου πω και κάτι άλλο είναι με αυτούς τις βουλευτικές εταιρείες, δεν ξέρω αν τις έχεις ακούσει, που συμβουλεύουν τον Πρωθυπουργό και τα εκλογικά μέλη πώς να πάει το κράτος καλύτερα, το ξέρεις.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
2: Που δίνει κάθε χρόνο γύρω στα 500 εκατομμύρια για τους συμβουλάτορες, το γνωρίζεις.
1: Ναι.
2: Ξέρεις ποιος ήταν ο ένας από τους συμβουλάτορες αυτούς?
1: Ο Καμπούρης.
2: Ήταν ένα, συγγνώμη για τη φράση που θα πω, ένα μπουρδέλο, ένα ξενοδοχείο, το οποίο πας ας πούμε και κάθε, για καμιά ώρα ξέρεις, δύο,
1: ναι,
2: θα περάσεις την ώρα σου εκεί. Αυτό το ξενοδοχείο λοιπόν το έχουν βάλει σαν σύμβουλος. Και εισέφραξε 16.500 ευρώ για τις συμβουλές που έδωσε στους υπουργούς.
1: Να σου πω και κάτι, και λίγα πήρε.
2: Ναι, το μπουρδέλο.
1: Ναι.
2: Ναι, μα ξέρεις πως θα μπουρδέλα δεν και είναι.
1: Εντάξει, τώρα να μην λέμε τέτοιες φράσεις στον αέρα.
2: Ευρήκανε τον τρόπο να κάνουν τις απαταιωνίες τους. Γιατί έτσι είναι τώρα, Γιώργο.
1: Μα δεν έχεις ακούσει τώρα δύο μέρες τώρα με τον Καμπούρη τι έχει γίνει, πόσα εκατομμύρια έχει φάει, το περίμενες εσύ ότι θα είχε κάνει αυτά και... Λοιπόν, τι μας ήρθε εδώ όταν μας στείλανε το email, μας ήρθε ο ουρανός φιντήλι που λένε. Λοιπόν, το περίμενε κανείς με τόσα εκατομμύρια και αυτός και η γυναίκα του και άλλοι πέντε. Εντάξει. Τι να πούμε.
2: Όλοι απαταιώνες, όλες απαταιώνες. Όλο το κράτος είναι... Τι είναι αυτό.
1: Το εύκολο χρήμα. Το εύκολο χρήμα. Εάν δεις, λέει, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούσε και πώς ήταν με τα ρούχα που φορούσε, το σπίτι θα πάθεις πλάκα. Αυτά μας λέγανε εχθές το πρωί.
2: Αν βάζεις πράξεις εκατομμύρια, γιατί να μην...
1: Βέβαια.
2: Γιατί να μην το δείχνεις κιόλας σιγά.
1: Πήγαινε, λέει, στο καζίνο κάθε Σαββατοκύριακο και είχε σουίτα κάθε Σαββατοκύριακο. Είπανε, ναι, αυτοί είπανε ότι πήγαινε, λέει, 4-5 φορές τη εβδομάδα σε σουίτα.
2: Ναι, λοιπόν, ναι, Γιώργο, αν πας στο καζίνο και είσαι στο πριβέ,
1: ναι,
2: παίρνεις χρυσή κάρτα
1: και σουίτα.
2: Και όμως να φιλοξενείς για ένα δύο άτομα ακόμα,
1: ναι,
2: σου δίνουν σουίτες, είναι όλα τσάμπα. Uh-huh. Τόσο και αστακούς κάθε μέρα μας.
1: Εμείς μπορούμε να πάμε.
2: Πώς διαδείχνουμε.
1: Εμείς μπορούμε.
2: Αν βλέψουμε θα πάμε. Για εμείς επιχειρηματίες και χρόνια γιατί δεν πάμε.
1: Χριστέ μου. Δεν ξέρω. Εμείς μάλλον κοιμόμαστε. Κοιμόμαστε. Το είπα και χθες.
2: Πάρα πολύ κοιμόμαστε. Μα είναι δυνατό. Φέτος είχαν βάλει για να δώσουν 540 εκατομμύρια μόνο στις συμβουλευτικές εταιρείες. Τι κάνουν αυτές οι εταιρείες, μπορεί να μου πεις.
1: Δίνουν συμβουλές.
2: Είναι ένας τρόπος για να παίρνουν οι πολιτικοί τα φράγκα ξανά από τα πλάγια.
1: Έτσι είναι.
2: Πώς δεν ήταν όλοι με λεφτά, ρε.
1: Και δεν είναι αυτό. Είναι ότι τα πληρώνουμε εμείς. Τα πληρώνει ο πολίτης αυτά τα χρήματα.
2: Εγώ δεν τα λέω από το κεφάλι μου αυτά. Αυτά τα βγάλαμε, τα συζητήσαμε. Είναι δυνατόν ένα ξενοδοχείο που έχει, ξέρεις, να καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και για να τα λέμε στον αέρα όλα. Και παίρνει 16.500 λέει με τιμολόγιο κανονικό. Σαν συμβουλευτική λέει.
1: Εγώ. Κάθε συμβουλή που δίνεται πληρώνεται.
2: Το μπουρδέλο τι συμβουλή είναι.
1: Πληρώνεται. Κάθε συμβουλή που δίνουν πληρώνεται. Φίλε, πληρώνεται και ναι. Πολύ καλά. Πολύ καλά.
2: Αυτός είναι ο τρόπος λοιπόν να απονομάμε και οι απόξω. Κατάλαβε.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν.
2: Και η μέσα και η έξω και όλοι το τρώνε μαζί και όλα μια χαρά και εμείς εδώ ψαχνόμαστε.
1: Βέβαια.
2: Πώς θα πληρώσουμε τα ρεύματα, πώς θα πληρώσουμε τις μαλλίδες, πώς θα πληρώσουμε και τα υπόλοιπα.
1: Βέβαια. Και εγώ το έχω πει και θα το πω άλλη μια φορά ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας, εντάξει. Και εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε, θα τα λέμε στον αέρα.
2: Πάρα πολύ δύσκολο. Να σου εξηγήσω κάτι, ότι τα περισσότερα μαγαζιά, Γιώργο, που δεν έχουν υπερβεί τα 100.000 έσοδα της πραξιμαλού τζίρο, να ξέρεις ότι αυτά είναι καταδικασμένα μαγαζιά. Όσα μαγαζιά πήραν κάτι παραπάνω από εκεί, κάτι μπορεί να μείνει, γιατί ξέρεις ότι αυτά τα μαγαζιά δουλεύουν με ένα 20-25% κέρδος. Δηλαδή στο τέλος δεν μένει τίποτα περισσότερο.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά όσοι, όσα εισπράττουν μέχρι 100 χιλιάρικα, βάζουν και από τη τσέπη του, να σου πω. Όταν έχουν νύχια και ένα-δύο υπαλλήλους. Ναι, γιατί ένας μαγαζάτορας θέλει το λίγο το λιγότερο όλο το χρόνο για να ζήσει και αυτός και η οικογένειά του, θέλει γύρω στα 15 χιλιάρικα το χρόνο. Δηλαδή μέσω όρο 50 ευρώ την ημέρα. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Κατάλαβες τώρα από εκεί πέρα τι γίνεται.
1: Πολλές επιχειρήσεις πάντως και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε δυσκολία. Η αλήθεια να λέγεται. Και ένα παραπάνω με την καταστροφή αυτή που πάθαμε αυτές τις τελευταίες ημέρες, το τετραήμερο. Και ευχόμαστε να μην έρθει το ίδιο. Το ευχόμαστε, αλήθεια σου λέω μέσα στην καρδιά μου, να μην γίνει άλλο ένα τέτοιο, γιατί καταστροφήκαμε τελείως.
2: Εντάξει, αλλά δεν είναι μόνο αυτή η καταστροφή των μαγαζιών, Γιώργο. Τα εμπορικά μαγαζιά ήδη έχουν διαλύσει τα περισσότερα.
1: Γιατί αυτό
2: τώρα μαγαζιών και είναι λίγο το αγοραστικό κοινό, Γιώργο.
1: Αυτό θέλω να πω, ότι αυτός ο κόσμος που ήρθε φέτος δεν ήταν για τα μαγαζιά τα δικά σας.
2: Όχι, Γιώργο, δεν ήταν. Δεν ήταν μόνο για τα δικά μας, σε γενικές γραμμές δεν ήταν. Ήταν μικρό το ποσοστό το οποίο μπορούσε να χαλάσει χρήματα έξω. Να πάει να βγει να φάει, να αγοράσει κάτι από ένα ρουχλάδικο, ναι. Να αγοράσει κάτι από ένα χρυσοφορείο, ένα ξέρω, από τα σουβενίρ. Ήταν λίγο το ποσοστό, είναι μικρό το ποσοστό. Ναι. Άντε να είναι 25%, δεν είναι. Τα μαγαζιά πώς θα καλυφθούν. Δεν γίνεται.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Λοιπόν, φίλε.
2: Η Ευρώπη γενικά έχει πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Η Γερμανία ειδικά.
1: Βέβαια.
2: Θα ακούσει το χειμώνα τι θα γίνει.
1: Δεν είναι μόνο ότι έχουμε εμείς πρόβλημα, έχει όλος ο κόσμος
2: πρόβλημα. Λοιπόν. Τώρα πρέπει να μαζευτεί ο κόσμος να τα κάνει με τα μαγαζιά του, γιατί δεν βλέπω όταν.
1: Έτσι είναι. Θέλω να σου δώσω την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση και θα τα ξαναπούμε βέβαια μέχρι να κλείσετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
2: Ελπίζω την επόμενη φορά να παραβάλω κανένα βοσκόλα.
1: Χριστέ μου. Καλημέρα. Να είστε καλά.

0: Καλημέρα λοιπόν, αγάπη μου. Να είσαι πάντα καλά. Τώρα, φίλες και φίλοι, αυτό που θα ακούσετε, τώρα που θα τα ακούσετε θα γελάσετε. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Τα συμπεράσματα θα είναι δικά σας. Και μιλάω για τον Υπουργό, τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Το Ηράκλειο, και τι ήρθε, τον ευχαριστεί. Ακούστε λοιπόν τι είπε. Τα κέντρα υγείας Χάρακα και Άνω Βιάνου εντάσσονται στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Το ακούσατε το έτσι. Με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. 1.935.000 ευρώ για το Κέντρο Υγείας Χάρακα. 3.060.000 ευρώ για το Κέντρο Υγείας Άνω Βιάνου. Δύο σημαντικές παρεμβάσεις που διεκδικήσαμε επιμονή μαζί με τις τοπικές κοινωνίες περνούν πλέον στο δρόμο της υλοποίησης. Συγγνώμη. Και δεν είναι μόνο. Έχουμε κι άλλα. Στο Πεπαγνή είπε έχουν προβλεφθεί 3,69 εκατομμύρια για την ανακαίνιση και επέκταση των επιγόντων και 5,20 εκατομμύρια ευρώ για την προσθήκη ορόφου στην ογκολογική κλινική. Στο Βενιζέλιο 1,84 εκατομμύρια ευρώ κατευθύνονται στην ανακαίνιση των επιγόντων και πρόσθετες κτηριακές παρεμβάσεις. Παράλληλα, προχωρούν παρεμβάσεις στα κέντρα υγείας Αγίας Βαρβάρας, Καστελίου και Αρκαλοχωρίου, ενώ για το νέο κέντρο υγείας Μυρών υπάρχει προγραμματική σύμβαση για τις ανάγκες μελέτες με χρηματοδότηση άνω του 1,1 εκατομμύρια ευρώ. Και βέβαια, οι υποδομές, φίλες και φίλοι, χρειάζονται ανθρώπους. Έτσι δεν είναι? Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε προσθήκη του ογκολογικού, στην ογκολογική κλινική στο Πεπαγνή? Τι ανακαίνιση των επιγόντων και πρόσθετες θηριακές παρεμβάσεις με εκατομμύρια? Χρειάζονται ανθρώπους. Τι να τα κάνουμε αυτά όταν δεν έχουμε γιατρούς? Και πάμε εδώ τώρα, φίλες και φίλοι, ότι θα γίνει έγκριση προκήρυξης μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών για τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Κρήτης, που αποτελεί ένα ακόμη συγκεκριμένο βήμα ενίσχυσής τους. Ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ που κάνετε πράξη τις δεσμεύσεις αυτές για το Ηράκλειο και την Κρήτη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη υλοποιεί το πρόγραμμά της και είναι συνεπής στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Πιστεύω να το καταλάβετε αυτό που είπα, έτσι. Και είναι συνεπής στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Η προσπάθεια συνεχίζεται με έργα, χρηματοδότηση, ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Στόχος είναι η Κρήτη να αποκτήσει ένα σύγχρονο, ισχυρό και ολοκληρωμένο σύστημα δημόσιας υγείας. Καλύτερο από το ποτέ. Συνεχίζομαι, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, μέχρι να ολοκληρωθεί και το τελευταίο έργο. Κύριε Γεωργιάδη, γιατί αυτά δεν τα κάνετε πριν ένα χρόνο? Γιατί δεν τα κάνετε πριν 2 χρόνια? Μόνο τα κάνετε τώρα. Γιατί? Τα συμπεράσματα είναι δικά σας, φίλε και φίλοι. Λοιπόν, ξέρετε, κυρίες και κύριοι, ότι έπεσε το πρώτο χιόνι στον Ψιλωρίτη. Το γνωρίζατε αυτό? Ακούστε.
1: Εντυπωσιακές εικόνες από τον Ψιλωρίτη, όπου καταγράφηκε το πρώτο χιόνι, όπως αποτύπωσε πολίτης, κάτοικος του Αμαρίου και μάλιστα μέσα στον Οκτώβριο. Κάτι πραγματικά σπάνιο που συνοδεύτηκε από το ακραίο καιρικό φαινόμενο, όπως σχολιάζει ο γεωλόγος Χαράλαμπος Φασουλάς. Ο ίδιος δεν θυμάται τέτοια εποχή να έχουμε αντίστοιχο φαινόμενο.
2: Κατά συνέπεια, είναι κάτι σπάνιο και μάλλον έχει να κάνει με την ιδιαιτερότητα αυτού του συστήματος το οποίο μας επηρέασε, το οποίο δεν ήταν ένα φυσιολογικό ατμοσφαιρικό σύστημα που έρχεται συνήθως από τα βόρειο-δυτικά, δίνει κάποιες νοτιάδες με βροχές στα νότια, μετά γυρίζει ο βορειάς και βρέχει, αλλά ήταν ένα σύστημα το οποίο ήρθε κυρίως από την περιοχή της Σιβηρίας. Άρα πέρασε πάνω από το Αιγαίο, το οποίο είναι αυτή την περίοδο πάρα πολύ ζεστό, και γενικά η Μεσόγειος θάλασσα φέτος έχει εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, κάτι που είναι και αυτό καινούριο στοιχείο. Και έτσι λοιπόν αυτός ο ζεστός αέρας σηκώθηκε πάρα πολύ γρήγορα ψηλά, μετατράπηκε σε χιόνι λόγω της κρύας ψηλής ατμόσφαιρας και έφτασε και στις κορφές του Ψιλορίτη.
1: Ο Χαράλαμπος Φασουλάς αναφέρθηκε στα ακραία καιρικά φαινόμενα, κάνοντας λόγο για πρωτοφανείς ποσότητες νερού που έπεσαν στην Κρήτη μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, με τους ορεινούς όγκους να δέχονται υψηλές βροχοπτώσεις που αντιστοιχούν σχεδόν σε ένα ολόκληρο υδρολογικό έτος.
2: Έχουμε, ας πούμε, σταθμούς πάνω από τα Νόγια στα 1000 μέτρα που κατέγραψαν περίπου ένα μέτρο βροχής, το οποίο έπεσε μέσα σε 5 μέρες. Κάτι που σημαίνει ότι όλο το νερό μιας χρονιάς έπεσε μέσα σε μία εβδομάδα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, νομίζω, στο παρελθόν, και δεν έχει ξανασυμβεί και την περίοδο την οποία συζητάμε, για αρχές Οκτωβρίου.
1: Σύμφωνα με τον γεωλόγο, η μεγαλύτερη ποσότητα βροχής έπεσε στην ορεινή ζώνη και σε σημεία που τα πετρώματα απορρόφησαν σημαντικές ποσότητες νερού και περιόρισαν την άμεση διοχέτευσή του στα ρέματα.
2: Η φύση λοιπόν αυτών των πετρωμάτων, που έχει το χαρακτηριστικό να ρουφάει το περισσότερο νερό το οποίο πέφτει πάνω στα πετρώματα, μπόρεσε τουλάχιστον τις πρώτες μέρες και απορρόφησε μια μεγάλη ποσότητα νερού από αυτή που έπεσε στο εσωτερικό των πετρωμάτων και δεν τη διοχέτευσε στα ρέματα.
1: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, όπως επισημαίνει, εντοπίζεται στην παιδινή ζώνη, με τον ίδιο να τονίζει την ανάγκη να προχωρήσουν σχεδιασμοί για φράγματα ανάσχεσης στην ορεινή ζώνη, ενώ ιδιαίτερη έμφαση πρέπει, όπως είπε, να δοθεί στα ήδη καταγεγραμμένα επικίνδυνα σημεία, όπως γέφυρες και άλλες υποδομές.
2: Θα πρέπει πάση θυσία να προσπαθήσουμε να συγκρατήσουμε το νερό στην ορεινή ζώνη με αυτά τα φράγματα ανάσχεσης που αναφέρατε πιο πριν, γιατί είναι αυτά τα οποία εμποδίζουν το νερό να αποκτήσει μεγάλες ταχύτητες, να διαβρώσει και να μεταφέρει περισσότερα υλικά φερτά, τα οποία θα τα κατεβάσει στη χαμηλή ζώνη, και έτσι περιορίζει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό τον κίνδυνο.
1: Μιλώντας στον 984 και στον Γιώργο Σαχίνη, ο πρόεδρος των Διπλωματούχων Μηχανικών Ηρακλείου, Κώστας Ξυλούρης, επισημαίνει την απουσία ολοκληρωμένου σχεδιασμού προστασίας, με τις καταστροφές σε υποδομές, καλλιέργειες και περιουσίες να καταγράφονται σε πολλές περιοχές του νησιού.
3: Είναι δυνατόν όμως να μιλάμε σε μια τέτοιου μεγάλου μεγέθους καταστροφή που η έλλειψη υποδομών, το οποίο μόνο το κράτος μπορεί να το κάνει, είναι τόσο εμφανής, να βάζουμε ευθύνες και την ίδια ζυγαριά το κράτος με τον πολίτη? Μα είμαστε, συγγνώμη, είμαστε σοβαροί?
0: Δεν είμαστε σοβαροί. Είμαστε σοβαροί. Τώρα το ζητούμενο είναι σε όλη την Κρήτη η αντιπλημμυριακή θωράκιση. Τελείωσε. Αυτό είναι. Θα το κάνουν? Να σας πω κάτι. Εκλογές έρχονται. Κάτι μπορεί να γίνει, γιατί μόνο στις εκλογές που θέλουν τις ψήφους κάτι κάνουνε. Κάτι κάνουνε. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, 11 η ώρα, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πιστεύω να είσαστε όλοι καλά και σήμερα. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σας αύριο, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε μέχρι τέλος του Οκτώβρη, να μην έχουμε και άλλα περιστατικά πολύ βαριά. Να είστε καλά, την καλημέρα μας, πολλά πολλά φιλάκια.

0: 972. 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
5: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
6: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
5: Τι θες, γλυκά μου, τι φοράς?
6: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
5: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
6: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
5: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
6: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
5: Αν τολμήσει να το πει.
6: Τα θέλω όλα.
5: Αμάν τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
5: Ωρα Παναγία μου.
7: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
9: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Arnix της Penetron.
8: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
9: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης. Πάντα δίπλα σας.
10: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
11: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

που θα πάει θα σε ξεχάσω και σε μια νύχτα όλα θα τα ξεπεράσω. Θα σε ξεχάσω, που θα πάει θα σε ξεχάσω.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοτσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
5: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
7: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
7: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
8: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
7: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
9: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
10: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
9: Butler, τι είναι αυτό?
10: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
9: Και με eFood και Wolt.
10: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
9: Και άγχος?
10: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
9: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
10: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
9: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
11: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
12: δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
0: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970 24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
7: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
8: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
7: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
8: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
7: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
8: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
7: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Μη σας το λέμε αγροπαϊκό.
8: Αχ, τι ωραία, ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
7: Αν τολμήσει να το πει.
8: Τα θέλω όλα.
7: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Πιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
7: Τώρα Παναγία μου.
9: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Ρε εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού, δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα, όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
8: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
7: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
6: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
7: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
6: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
7: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
6: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
7: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
9: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
10: Αχ καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
9: Τι θες γυρά μου, τι φοράς?
10: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
9: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατώει.
10: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
9: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
10: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
9: Αν τολμήσει να το πει.
10: Τα θέλω όλα.
9: Αμάν, τολμήσεις.
7: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
9: Τώρα Παναγία μου.
11: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
2: Γιατί έχω εσένα.
1: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
0: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
2: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
0: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
0: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
0: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 975 825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή σε μια στιγμή διαλύσαμε.

Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
3: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
4: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
3: Butler, τι είναι αυτό?
4: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
3: Και με eFood και Wolt.
4: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
3: Και άγχος?
4: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
3: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
4: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
3: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
5: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
6: Αχ, καλέ, καντινέ ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
5: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
6: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
5: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
6: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
5: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
6: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
5: Αν τολμήσει να το πει.
6: Τα θέλω όλα.
5: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Πιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
5: Άρα Παναγία μου.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
0: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
0: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
0: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
0: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
7: Και τώρα,
8: και τώρα
7: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
8: δεν σταματούν ποτέ.

ψυχή μου πως λυπείς κι από όλα διασύ να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 9-7-2.
2: Αυτό
3: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Αγανάκτησα. Πώς είναι ο αργοπεθένης?

0: Παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2.
1: Με το κύμα στα πόδια μας βάζαμε κάθε βράδυ ένα αστέρι σημάδι, μα κι αυτό απελπίστηκε.

0: Ακούτε 972 Ραδιοχερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ραδιοχερσόνησος 972.
1: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
2: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης Ίκε στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή Κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
7: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
7: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
7: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
7: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
8: Και τώρα,
9: και τώρα
8: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Wow!
8: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
9: δεν σταματούν ποτέ.
8: Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
3: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
4: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
7: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
6: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
7: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
6: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
7: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
6: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
7: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
6: Αν τολμήσει να το πει.
7: Τα θέλω όλα.
6: Αμάν τολμήσεις.
8: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
6: Τώρα Παναγία μου.
9: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
9: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
10: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
9: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
10: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
11: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.
12: Είναι φορές που μπλέκω κάτι νύχτες, με μόναξες και με θυμούς

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: 97,2.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
2: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη. Γύρισες όλη την περιοχή. Γύρισες όλο το νησί. Και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
2: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίναμε μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
2: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
2: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
3: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
3: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα, δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.

Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό, εγώ κι εγώ. Εγώ κι εγώ.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 972. 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
3: Ζήσε τη στιγμή.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
2: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
2: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
2: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
2: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
3: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
2: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
4: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
5: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
4: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
5: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
6: Γεια σας, είμαι ο Θάνος Καλλήρης και ακούτε το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
7: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
3: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
4: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
5: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
4: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
5: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
4: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό, αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
5: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
4: Αν τολμήσει να το πει.
5: Τα θέλω όλα.
4: Αμάν, τολμήσεις.
3: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 28973-021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
4: Τώρα Παναγία μου.
1: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: Έλα, πες.
1: Γυναίκες τριγύρω πολλές, πάρα πολλές. Πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες. Απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές. Γιατί δεν μου λες, αγόρι μου, τι θες?

0: Παύλα, σε ευχαριστούμε τόσο πολύ που δέχτηκες την πρόσκλησή μας. Και ξέρεις, αυτές οι προσκλήσεις έχουν λίγο... έχουν μεγάλη λύπη. Απ' τη μία θες να έρθεις εδώ να τραγουδήσεις για τον Γιώργο, απ' την άλλη δεν βγαίνει και από το μυαλό εύκολα. Το καταλάβαμε όλοι, νομίζω, με την ερμηνεία σου στη Συγκλονιστική.
1: Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστώ.
2: Εγώ δεν ήθελα... ήθελα από πίσω να σου δώσω
1: έτσι. Μια καλή πλάτη έτσι... στον κόσμο, όχι, όμως, έλα. Όχι. Πού θα κάτσεις, εγώ... από εδώ ή από εκεί.
3: Όλα αυτά τα χρόνια λέω τα λουλούδια δεν έχουν μπρος-πίσω. Κοίτα μπροστά.
1: Σωστά.
3: Αλλά και από πίσω είσαι το ίδιο.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ για την αγάπη σας. Καταρχάς,
4: εγώ πρόδωσα ένα καλωσόρισης.
0: Ένα καλωσόρισης. Εγώ πρόδωσα ήδη αυτό που έμαθα από το Φώτη στα παρασκήνια. Ότι αν ήταν στο δικό σας χέρι και δεν σας σταματούσανε οι μάνατζες, οι επιχειρηματίες, θα δουλεύατε κάθε χρόνο μαζί.
4: Αυτές οι βραδιές στο θέατρο.
1: Κοίτα, τις θυμάσαι, αγάπη μου.
4: Ναι, πολύ θυμάμαι.
3: Εγώ αυτό πράγμα που πραγματικά συγκλονίστηκα, γιατί εγώ δεν άνοιξα καθόλου τα social αυτές τις μέρες, δεν άντεχα, αλλά μου στείλανε το βίντεο που ανέβασες.
5: Είσαι εδώ, είσαι.

single

0: έκλαψα τόσο πολύ για την τόσο έντονη αγάπη που είχατε μεταξύ μαζί με τον Γιώργο, γιατί ήταν πραγματικά τόσο αληθινό.
1: Τότε πίστεψέ με, άξιζε που έκλαψες.
2: Τι ήταν ο Γιώργος για σένα, Πάολα?
1: Τι μου κάνετε τώρα? Επιτρέψτε μου για το απόψινό βράδυ να σιωπήσω και να κρατήσω 1000 λέξεις αγάπη στην καρδιά μου, όσο θα είμαι έτοιμη να μιλήσω για το τι είναι για μένα ο Γιώργος. Όμως αυτό που μπορώ να πω απόψε εδώ είναι πως αυτό το νεραϊδίσιο πλάσμα με την νεραϊδίσια ψυχή απόψε είναι παρέα μας, τραγουδάμε όλοι μαζί, δεν θα μας έχει αφήσει μόνους.
3: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
4: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
3: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
5: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
3: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
5: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
6: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: όσο θέλω. Να έρθει μια μέρα που θα έχει σβηστεί από τη μνήμη μου. Θα έρθει αυτή η μέρα, λες. Γίνεται να έρθει αυτή η μέρα.
1: Θα έρθει, Δεσπό. Θα έρθει.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή σε μια

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

αργά για μας τους δυο, καρδιά μου φύγε. Φύγε λοιπόν, τίποτα πια δεν μου χρωστάς. Απόψε κάψε ό,τι απέμεινε και φύγε.

0: Μία συχνότητα. Ένα σταθμό. Πρωινή Πτήση. Με τον Γιώργο Αλετσάκη. Κάθε πρωί στις 10. Αναλύει την τοπική επικαιρότητα. Όλα στον αέρα. Έγκαιρα. Υπεύθυνα. Και με πολύ χιούμορ. Ακούγεται δυνατά. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
4: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω και εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
3: Τι θες, γλυά μου, τι φοράς?
4: Σουβλάκι θέλω. Για πες, είναι καλό.
3: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
4: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
3: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
4: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω. Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
3: Αν τολμήσεις να το πει.
4: Τα θέλω όλα.
3: Αμάν, τολμήσεις.
2: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Πιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
3: Τώρα Παναγία μου.
1: Το ανοίγεις 972 φορές και κολλάς 972 μελωδίες. Ράδιο Χερσόνησος. Ραδιόφωνο. Κολλημένο στις επιτυχίες.

Ενόχος αισθάνομαι για τα αισθήματά μου, για τη διπλή μου τη ζωή, την πρόσωπη καρδιά μου. Ενόχος αισθάνομαι.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

Μωρό μου καλησπέρα. Σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Πήρα να σου πω πόσο σ' αγαπώ και να σ' αφήσω. Αν σε ενοχλώ, αν σε ενοχλώ, πες μου το τηλέφωνο να κλείσω. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

κι αν δεν σμίξανε ποτέ της καρδιάς οι δρόμοι. Πες μου, έχω ελπίδες να σε περιμένω ακόμη. Μωρό μου, όλα αυτά τα λέω

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Εδώ τα σουβλάκια, εδώ τα ωραία σουβλάκια.
2: Αχ, καλέ, καντίνε ο Γιώργης. Θέλω κι εγώ σουβλάκια, πολλά σουβλάκια.
1: Τι θες, γυρά μου, τι φοράς?
2: Σουβλάκι θέλω, για πες, είναι καλό.
1: Εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει.
2: Αγροπαϊκό, τι αγροπαϊκό?
1: Τα μάτα δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
2: Αχ, τι ωραία. Ξέρεις πόσα θέλω? Δεν τολμάω να το πω, δεν τολμάω.
1: Αν τολμήσει να το πει.
2: Τα θέλω όλα.
1: Αμάν, τολμήσεις.
0: Καντίνα ο Γιώργης. Λαχταριστά ψητά από τα πιο φρέσκα κρεατικά. Μπιφτέκι, πανσέτα, κοτοσουβλάκι, σάντουιτς και φυσικά σουβλάκια. Πολλά σουβλάκια. Στην είσοδο Μαλίων. Delivery στο 2897-3021-93 και στο 6970-826-607. Καντίνα ο Γιώργης. Τόσο νόστιμα που θα πεις.
1: Ωραία, Παναγία μου.

0: και ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι αϊπνοί. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος. 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: 97,2.

0: μουσική που αγαπάς.
1: Και ό,τι άλλο προτιμάς.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Ένα ταξίδι της καρδιάς.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: τέλεια ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Στις 10 το πρωί, προσδεθείτε. Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2, με τον Γιώργο Αλατσάκη. Όλα στον αέρα, προσδεθείτε.